Kaching, kaching. Τι ματάει. Να. Παρακαλώ μου. Κούμα κάνω. Δεν θα βγω μόνο. Κάching, kaching. Τι ματάει. Wanna chai. Wanga oi. Jalkembir. Kuyamjo. Mahundi. Bak.